Ότι κοκό να πρισσό μου. Γιγόητε να γράτε εγώ σε μούτ. Τα εγώ σε μούτ. Και ήταν έτσι του μούνι έντα τη σέβεν. Έντα τη σέβεν όταν δει. Και ήταν έτσι του έντα τη σέβεν. Tenet 237 star 274 hash star 274 hash star 274 hash star 274 hash Star 274 hash. Angina ile mi bonus enta go shechu mut ko mi bonus kora eh. Monget ko kage bwango mnye en conference. Chutuji conference o simuot. Trangi ba ishera simuit. Halo trangi ba ishera simuit.

Το μομνητή σε εξωμόγ, τα εγώ σε εξωμόγ. Τα εγώ σε εξωμόγ. Τα εγώ σε εξωμόγ. Τα εγώ σε εξωμόγ, δαδί. Και να γελεγώ να γετέ, ποντά, αντεμπόιν. 160,000 Star 274 hash. Toma 2 minutes. Toma 2 minutes. Minutes. Toma 2 minutes. Let it go. Two minutes.

0: Εκτέλεσή μου, είτε. Αγώ τα όγασε. Αγώ τα όγασα, άνι. Αγώ τα αγγίγασε. Μανουέλ. Γιατί είναι εκείνο. Τα μανάνες. Ο γάσκολεγκή τι είναι. Έγασε. Ήλσα πίση. Εγκαπλόγε να νου. Ενιλή λεγκό αμπιρούν αλλοί είναι. Σωγόρας και ένα ηλάνε είναι. Έγασε. Εγώ είναι αμπάς.
1: Sorry.
0: Άγερα.
1: Σαμαχάνι, μτέγια ο ναμπάρι ουλιοπίγα, χαπατικάνι κουάς.
0: Άγερα.
1: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Σαμαχάνι, μτέγια ο ναμπάρι ουλιοπίγα, χαπατικάνι κουάς άσα.
0: Χάνα, αλλά μου ρένε κτουκουλ, μανάμε λάιν. Μόνα με λάιν. Μα την κυκή είναι αγορά. Μόλα μου ρένει τούλε. Αμάτσο αγκουν τα είκο εσύ κόιγο. Και μόνο οκτώ γίνει.